0: Άσε, ας μόλσουμε. Εγώ, να μην δάρω ρε. Δάρω ρε τα όμως φάτα.
1: Λάσκολ μάτωση.
0: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Σε νου ουίτς φάτο μέω. Τάρα.
1: Φερίτσιρι. Πουτέαν φι φερίτσιτα, να τσε φόλος. Ή πρέα τρζίου. Încotro soapă.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα τους.
1: Σαρτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Σα, ας μόλσουμε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτ.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Σα νου ουίτς φάτου μέω. Τώρα.
1: Φερίτσιρι. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άντρα.
1: Ας μάλσουν μέσα.
0: Ας.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μα τους.
1: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.